μάλλον μέτωνο. Μάλλον μέτωνο γιο, τε κουρα κουρα πράτερο γιο, νιου γουαλάνο λόρο. Ένα. Καρρή κουάρε νέα γιγόνο. Νιου γουαν πομπίνι, ένα. Αρικάρμα κουάνα τενιά, γε, μέρι.